ευχαρίστω και μόνο να τα λες ωραία ξοδεύεσαι, όπως του νερού η ροή που ψυχή την ψυχή δένει τις αποστάσεις. Και από έναν σ' άλλον γαλαξία βρίσκεσαι ένας γινοβατής, ενώ